0: Now, for the next 30 minutes, the sounds of Greece, with your host, Peter Savas.
1: Φίλοι ακροατέ, καλώς ορίσατε. Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα Sounds of Greece από τον ισχυρό πολυπολιτιστικό ραδιοφωνικό σταθμό CHMB 1320 AM στο Vancouver με ομιλητή τον Peter Sava. Στο πρόγραμμά μας θα ακούσετε νέα από την πατρίδα, διάφορες χρήσιμες πληροφορίες για όλους και ελληνική μουσική και τραγούδια. Καλή σας μέρα και καλή σας ακρόαση.

0: Ελληνική Ραδιοφωνία Vancouver στο ίντερνετ HMV. Το τηλέφωνο μας για περισσότερες πληροφορίες 239-06-57, ο κωδικός 604.
1: Εύξηνος Κύπρος. Ο Χαράλαμπος Χοτζάκογλου μας καλεί να ταξιδέψουμε μαζί με τους καλεσμένους του στα μονοπάτια της φιλόξενης Κύπρου, από τον Μεσαίωνα έως σήμερα. Μια συνεργασία της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και του ΡΙΚ.
2: Καλησπέρα αγαπητές ακροάτριες, καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη. Θα ήθελα να σας ευχηθώ ό,τι καλύτερο τώρα μετά το Πάσχα που επιστρέφουμε στους χώρους εργασίας μας, που επιστρέφουμε για να ετοιμαστούμε πλέον για την περίοδο του καλοκαιριού, και μέσα σε αυτό το κλίμα έχουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, η οποία είναι εξόχως διαφορετική, και ιδιαίτερη χαρά μου προξενεί το γεγονός ότι η προσκεκλημένη μας είναι ένας άνθρωπος τον οποίον όχι απλώς εκτιμώ αλλά και τον αγαπώ ιδιαίτερα, διότι είναι ιδιαίτερη χαρά μου να έχουμε εδώ στο στούντιο την πρώην Υπουργό, την κυρία Ερατό Κοζάκου Μαρκουλή, η οποία μας τιμά με την παρουσία της, αλλά και δίνει ιδιαίτερη χαρά διότι, όπως θα δείτε και στην εκπομπή, στη συνέχεια της εκπομπής, έχει να κάνει με ρίζες σκηνές, έχει να κάνει με το εύρος του ελληνισμού, έχει να κάνει με αυτόν τον αρχαίγωνο Οδυσσέα, ο οποίος απλώνεται σε όλες τις γωνιές της Ευρώπης και όχι μόνο, και αυτό το πράγμα τον κυνηγάει, τον κατατρίχει και τον βρίσκει μπροστά του. Κάθε ιστορία οικογενειακή, ή τουλάχιστον πολλές, από ανθρώπους οι οποίοι έχουν να κάνουν με το εύρος του μείζωνος ελληνισμού, είναι μια αντίστοιχη, μια νέα ιστορία, αλλά με κοινό παρονομαστή, αυτή είναι ακριβώς την ευρύτητα του ελληνισμού και του πνεύματος. Λοιπόν, αγαπητή μου κυρία Κοζάκου Μαρκουλή, πολύ ευχαριστώ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας να είστε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, στην εκπομπή Εύξηνος Κύπρος, μια εκπομπή σε συνεργασία με την Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών, και που θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για το καινούριο σας βιβλίο που φέρει τον τίτλο «Τάμα ψυχής, ο διπορικός της ρίζας».
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δόκτωρ Χοτζάκουλου. Επέτρεψε μου όμως να μιλώ με τον ελληνικό.
2: Ακριβώς.
3: Γιατί πραγματικά η αγάπη, η εκτίμηση είναι αμοιβαία. Γνωριζόμαστε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κάτω από πάρα πολλές ιδιότητες, και έτσι δεν νιώθω καλά να κρατούμε αυτές τις τυπικές προσφωνήσεις. Οπότε, Χαράλαμπε, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι μαζί σου με την ευκαιρία αυτού του βιβλίου, γιατί πιστεύω ότι, παρόλο ότι αυτή η εκπομπή αντιλαμβάνομαι ότι χειρίζεται περισσότερο θέματα της κυπριακής ιστορίας, αυτό συγκεκριμένα το βιβλίο και αυτή η συγκεκριμένη ιστορία ή αυτοβιογραφία αγγίζει ακριβώς τον τίτλο της εκπομπής, γιατί διαδραματίζεται το μεγαλύτερο μέρος αυτής της ιστορίας, διαδραματίζεται στον Εύξηνο Πόντο.
2: Έτσι.
3: Γιατί είναι η αυτοβιογραφία της μητέρας μου, ποντιακής καταγωγής και από τους δύο γονείς της, από την Τραπεζούντα του Πόντου, αλλά η ίδια γεννήθηκε σε ένα άλλο μέρος του Εύξηνου Πόντου, της Μαύρης Θάλασσας, το Σουχούμι της Γεωργίας, και εκεί γεννήθηκε, εκεί μεγάλωσε, εκεί σπούδασε, πριν φύγει οικογενειακός, και θα πούμε για ποιους λόγους βέβαια φύγανε, όπως και φύγανε πάρα πολλοί πόντοι Έλληνες, και από τον Τραπεζούντα βέβαια λόγω της γενοκτονίας, αλλά και από τις περιοχές του Καυκάσου, την περίοδο που έφυγε η οικογένεια της μητέρας μου.
2: Εγώ θέλω έτσι να εξομολογηθώ ενώπιον ακροατριών και ακροατών ότι όταν πρώτο γνωριστήκαμε, τότε εσείς ήσαν στο Υπουργείο Εξωτερικών, και ένα από τα θέματα τα οποία έτσι υπηρετούσα με όλη μου την αγάπη και τον ενθουσιασμό και το πάθος μου ήταν το θέμα για την καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς στα κατεχόμενα, αρχαιοκαπηλεία κτλ. Επειδή η δική μου καταγωγή είναι μικρασιατική, σκεφτόμουν ότι αυτό το οποίο δεν μπορούσα να κάνω κάτι για τις πατρίδες αυτές της Ιωνίας, να το έκανα για την Κύπρο που βρίσκομαι τόσες δεκαετίες, και γι' αυτό το λόγο κάθε αντικείμενο το οποίο προσπαθούσαμε να επαναπατρίσουμε, να το εντοπίσουμε, να βοηθήσουμε, να δώσουμε στοιχεία στις αρχές της δημοκρατίας και να κινητοποιηθεί και τα λοιπά, το έβλεπα κάτι σαν τους πρόσφυγες οι οποίοι προσπαθούσαν να γυρίσουν σε έναν τόπο από έναν άλλον. Και όταν πραγματικά βρήκα την ανταπόκριση κοντά σας, θυμάστε μία από τις υποθέσεις όπου είχαν και πολύ επιτυχή έτσι, κατάληξη, ήταν η τοιχογραφία στο Αγίου Εφημιανού. Και τότε ακόμη δεν γνώρισε την καταγωγή σας. Και τελικά βλέπει κανείς τι παιχνίδια παίζει η ζωή και η τύχη και πώς αυτό το πράγμα είναι. Και νομίζω ότι ένα από τα στοιχεία τα οποία θα σας θυμούνται και έχετε γράψει, έχετε αφήσει τα ίχνη σας στην ιστορία, είναι και η συμβολή σας ακριβώς για το θέμα της πολιτιστικής κληρονομιάς, των επαναπατρισμών, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, διότι ξέρετε, πολλοί συζητούμε και σε επίπεδο πολιτικό λένε ότι ναι, οι αρχαιότητες, ο πολιτισμός μας, αλλά πολύ λιγότεροι είναι αυτοί οι οποίοι εμβαθύνουν σε αυτά τα θέματα και ακόμη πιο λίγοι αυτοί οι οποίοι αφιερώνουν κόπο, χρόνο και πολλά άλλα για να καταφέρουν να κάνουν κάτι τέτοιο. Και αυτή ήταν μεταξύ των άλλων μια από τις επιτυχίες, είχε επιτυχή απόλυξη και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που αυτό το πράγμα έγινε με τη δική σας έτσι εμπλοκή. Και ήθελα και να σας συγχαρώ αλλά και να το καταθέσω έτσι ενώπιον όλων.
3: Ευχαριστώ. Και στις δύο υπουργικές μου θητείες, και σαν υπουργός συγκοινωνιών και σαν υπουργός εξωτερικών, έδινα πάντοτε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτό το θέμα της παράδοσης. Στο Υπουργείο Συγκοινωνιών βέβαια, γιατί είχα μέσα από τα θέματα μου την αρχαιολογία. Και σίγουρα όλα αυτά μπορεί να μην ήταν θέματα τα οποία χειρίστηκα με τον ίδιο τρόπο στο Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά το να διατηρείς, να συντηρείς και να προστατεύεις κυρίως όταν είναι κάτω από απειλή ο πολιτισμός σου, η κληρονομιά σου, αυτό θα πρέπει να είναι, πιστεύω, η πρώτη προτεραιότητα. Γιατί λαός χωρίς ρίζες, και είναι και αυτό ο λόγος για τον οποίο εξέδωσα αυτό το βιβλίο και θα το πούμε στη συνέχεια, είναι ακριβώς γιατί ήθελα να τονίσω τη σημασία της ρίζας, τη σημασία της παράδοσης, τη σημασία της μνήμης, τη σημασία του να καταγραφούν κάποια πράγματα, έστω και αν είναι ιστορία ενός ανθρώπου ο οποίος πέρασε βέβαια μέσα από κάποιες ιστορικές πολύ δραματικές εμπειρίες, και είναι αυτός και ο λόγος για τον οποίο αποφάσισα τελικά να εκδώσω αυτή την αυτοβιογραφία της μητέρας μου.
2: Έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες εκπομπές ότι αυτό που κάνει τον ελληνικό πολιτισμό ιδιαίτερο δεν είναι η αξία του πολιτισμού αυτού μόνη, διότι κάθε πολιτισμός έχει τη δική του αξία, και ο Αιγυπτιακός, υπάρχουν και πολιτισμοί πολύ πιο αρχαίοι από τον ελληνικό. Αυτό που κάνει ιδιαίτερο τον ελληνικό πολιτισμό είναι ότι ο Έλληνας γράφει την ιστορία του. Και αυτό το πράγμα το οποίο γράφει είναι αυτό το οποίο μένει, και γι' αυτό το λόγο έχει μείνει ο ελληνικός πολιτισμός με τέτοια έκταση παγκοσμίως. Και ακριβώς αυτό το βλέπει κανείς τώρα, παραδείγματο χάρη σε εσάς. Αποφασίζετε να γράψετε την ιστορία των ανθρώπων οι οποίοι αποτελούν τους προγόνους σας στο παρελθόν και πώς μέσα από αυτούς τους ανθρώπους βλέπει κανείς έναν σύγχρονο Οδυσσέα, τον Έλληνα ο οποίος επαναλαμβάνεται στο να πηγαίνει από στα πέρατα του κόσμου, να εξακτηνώνεται σε τόσο διαφορετικές περιοχές και στο τέλος όμως να μην ξεχνάει την ταυτότητά του. Γιατί και αυτό είναι ένα στοιχείο που διακρίνει τον ελληνισμό. Και να φτάσουμε στο βιβλίο λοιπόν, το βιβλίο το οποίο η συγγραφέας είναι η Βαρβάρα Αποστόλοβνα Τεκμητσέβα Κοζάκου και Ερατό Κοζάκου Μαρκουλή. Θα μιλήσουμε γιατί αυτά τα δύο ονόματα εμφανίζονται εκεί. Τάμα Ψυχής, ο διπορικός της Ρίζες, εκδόσεις Βακχικών. Και να πούμε ότι αυτό ίσως το οποίο μπορεί να μην ξέρει κανείς είναι ότι υπάρχουν ρίζες οι οποίες φτάνουν στην περιοχή της Γεωργίας, της Ρωσίας και όλες αυτές συνδέονται με κάποιο τρόπο με τον Πόντο, ξεκινάνε από εκεί και φτάνουν μετά πίσω. Γίνεται ένας κύκλος. Λοιπόν, ας δώσουμε έτσι λίγο το στίγμα των πραγμάτων, πώς ξεκινάει αυτή η ιστορία.
3: Λοιπόν, μεγαλώνοντας η μητέρα μας, γιατί ήμουν εγώ και η αδερφή μου, μεγαλώνοντας η μητέρα μας μας έλεγε πάντοτε συνεχώς ιστορίες κυρίως για το τόπο που γεννήθηκε, για το Σουχούμ της Γεωργίας, της Απχάζιας. Είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας της Απχάζιας, το Σουχούμ, το οποίο όμως είναι μέρος της Γεωργίας. Ήταν πραγματικά παθιασμένη με το Σουχούμ. Συνεχώς για ώρες μας μιλούσε με ένα τρόπο που φώτιζε πραγματικά το πρόσωπό της όταν μας μιλούσε για αυτά τα πράγματα. Και σε κάποιο στάδιο, αργότερα όταν μεγαλώσαμε, την πείσαμε να αρχίσει να γράφει. Γιατί ήταν κρίμα πραγματικά αυτές οι ιστορίες τις οποίες μας διηγόταν από πολύ μικρές να μείνουν χωρίς να καταγραφούν. Και έτσι σε κάποιο στάδιο, όταν ήταν αρκετά μεγάλη μπορώ να πω, μετά τα 60 της, άρχισε να γράφει την αυτοβιογραφία της. Και ήταν χειρόγραφα βέβαια, μια πολύ ωραία γραφή. Μακάρι να είχα φέρει κάποια για να δείτε και πόσο...
2: Εγώ θα έλεγα είναι κρίμα που δεν βάλετε μια σελίδα έτσι να βλέπουμε.
3: Νομίζω έβαλα μόνο μια φωτογραφία από τα χειρόγραφα. Στη ρωσική γλώσσα όμως. Γιατί η μητέρα μου γεννήθηκε, όπως σας είπα, σε αυτή την περιοχή, η οποία τότε ήταν ρωσόφωνη βασικά. Ήταν η γλώσσα η οποία μιλείται σε όλη την πρώην Σοβιετική Ένωση, αλλά και ακόμα και στη Τσαρική Ρωσία, η ρωσική γλώσσα. Άρα η πρώτη γλώσσα που μίλησε η μητέρα μου ήταν η ρωσική γλώσσα. Έτσι, όταν έφυγε η μητέρα μου το 1997, γνώριζα ότι είχε γράψει ένα μεγάλο μέρος αυτής της αυτοβιογραφίας, αλλά δεν είχα άμεση πρόσβαση τότε στα κείμενα. Δεν το είχα ζητήσει, εγώ ήμουνα τότε στο εξωτερικό, ήμουνα πρέσβης. Όταν έφυγε όμως ο πατέρας μου το 2008 και ήρθε στην κατοχή μου αυτό το κείμενο, ένα κείμενο 187 σελίδων περίπου, χειρόγραφες, το πρώτο πράγμα που ήθελα να γνωρίζω ήταν τι περιέχει. Ήξερα βέβαια, όπως σου είπα, ήξερα περίπου ότι ήταν αυτά τα οποία μας διηγείται όλα αυτά τα χρόνια. Και έτσι ζήτησα από μία φίλη, την Άννα Παρτσίλη, την κυρία Παρτσίλη, Λαρίσα, συγγνώμη, όχι Άννα, Λαρίσα Παρτσίλη, η οποία είναι και ίδια λογοτέχνης, αλλά μιλά και την ελληνική και την ρωσική γλώσσα. Τη ζήτησα να μου κάνει μία περίληψη, ούτως ώστε να γνωρίζω περίπου τι καλύπτει αυτή. Και έτσι, όταν μου έδωσε το κείμενο της περίληψης, έμεινα πραγματικά αποσβολωμένη από το περιεχόμενο, από το εύρος των ιστορικών γεγονότων που περιέγραφε, γιατί δεν ήταν μια απλή αυτοβιογραφία. Και έτσι πήρα την απόφαση, είχα συνεννοηθεί και με την αδερφή μου βέβαια, πήρα την απόφαση ότι αυτό το πράγμα θα πρέπει να αξιοποιηθεί, θα πρέπει να το μεταφράσω. Και έγινε σιγά σιγά, γιατί ήταν αρκετά δύσκολο, δεν έβρισκα τότε κάποιον ο οποίος να μπορεί να μου μεταφράσει και τις 187 σελίδες. Άρχισε η μετάφραση, η πραγματική μετάφραση του κειμένου, το οποίο βέβαια έπρεπε να το επεξεργαστώ. Δεν ήταν σε σημείο που θα μπορούσε όπως ήταν να
2: εκδοθεί.
3: Λοιπόν, και είδα πραγματικά ένα τεράστιο πλούτο μέσα σε αυτά τα κείμενα. Να σου πω ότι αν ήταν ένα κείμενο απλώς αυτοβιογραφικό, μπορεί και να μην το εξέδιδα. Γιατί ίσως να μην πρόσθετε κάτι ξεχωριστό, το οποίο ίσως κάποιος αναγνώστης να ήθελε να... αλλά το γεγονός ότι μέσα από αυτή την αυτοβιογραφία περνούσε όλη η τραγική ιστορία του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, πρώτα απ' όλα πριν από τον Πρώτο Παγκοσμίο Πόλεμο, η Επανάσταση, η Ρωσική Επανάσταση, η Οκτωβριανή Επανάσταση, μετά ο Ελληνοϊταλικός Πόλεμος, η εξορία του πατέρα μου κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού Πολέμου, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, με όλη την τραγική, τις τραγικές συνέπειες για τον Ελληνισμό και όχι μόνο. Και τα Δεκεμβριανά, τα οποία βέβαια ήταν η απαρχή μιας άλλης μεγάλης τραγωδίας του εμφύλιου πολέμου στην Ελλάδα. Δεν περιέλαβα, παρόλο ότι είχε ξεκινήσει να γράφει για τη ζωή της στην Κύπρο όταν επέστρεψαν με τον πατέρα μου το 1945 στην Κύπρο, δεν περιέλαβα εκείνο το κομμάτι γιατί είχε μείνει μητελές. Η μητέρα μου το 1994-95 προσβλήθηκε από Αλτσχάιμερ και σταμάτησε να γράφει σε κάποιο στάδιο. Οπότε δεν είχε τελειώσει εκείνο το κομμάτι και έτσι αποφάσισα να σταματήσει το κείμενο μέχρι την άφηξή του στην Κύπρο. Mm. Το οποίο και εκείνο είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι.
2: Ήταν μια της απορίας που θα σας ρωτούσα, πώς και δεν έχουμε τόσες πολλές πληροφορίες για εκείνη την περίοδο. Οπότε τώρα μου τη λύσατε.
3: Ναι. Οπότε είναι γι' αυτό που αποφάσισα την έκδοση αυτού του βιβλίου, αλλά ήθελα αυτό το κείμενο να το βάλω μέσα σε ένα πλαίσιο, να μην είναι έτσι από μόνο του. Οπότε αποφάσισα να κάνω πρώτα-πρώτα μια μεγάλη εισαγωγή, δική μου εισαγωγή. Γι' αυτό έχει μπει και το όνομά μου ως δεύτερος συγγραφέας. Και επίσης τρία παραρτήματα, τα οποία θεώρησα ότι είναι πολύ σημαντικά για να βάλουν αυτό το κείμενο μέσα σε ένα ιστορικό, έτσι, πολιτισμικό, κοινωνικό πλαίσιο. Και τα κείμενα αυτά είναι τρία παραρτήματα. Το πρώτο είναι για τον Ποντιακό Ελληνισμό, ο οποίος για μένα είναι οι ρίζες μου, ποντιακή ιστορία και πολιτισμός. Το δεύτερο τμήμα είναι για την Τραπεζούντα, τόπο καταγωγής της, και των δύο γονιών της μητέρας μου, της οικογένειας. Και το τρίτο είναι για το Σουχούμ, που είναι η πόλη καταγωγής όπου γεννήθηκε η μητέρα μου και που έζησε μέχρι τα 24-25 της χρόνια. Και επίσης έχω βάλει ένα αρκετά σημαντικό αριθμό υποσημειώσεων, ούτως ώστε να υπάρχουν, γιατί αναφέρεται σε πάρα πολλά ιστορικά γεγονότα, ιστορικά ονόματα, τα οποία έκρινε ότι χρειαζόντουσαν μια επεξήγηση για τον αναγνώστη.
2: Σωστά.
3: Και έτσι και αυτό είναι κομμάτι από δική μου παρέμβαση στο κείμενο. Και επίσης δύο άλλα τμήματα του βιβλίου τα οποία θεωρώ σημαντικά. Το κομμάτι που είναι η ποίηση της μητέρας μου, γιατί η μητέρα μου έγραφε ποίηση από πολύ μικρή ηλικία. Μου άφησε κάπου 100 περίπου ποίηματα.
2: Λέβαια.
3: Ναι, και αυτά χειρόγραφα στα ρωσικά. Επέλεξα όμως ένα μικρότερο αριθμό που πιστεύω ότι είναι αντιπροσωπευτικός της θεματολογίας που επέλεξε να γράψει η μητέρα μου. Τα περισσότερα ήταν αντιπολεμικά ποίηματα, γιατί και η ίδια και η οικογένειά της είχαν υποστεί πολύ τραγικές συνέπειες από τους πολέμους, ιδιαίτερα από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που έχασε δύο από τα αδέρφια της, και ο τρίτος αδερφός της πέθανε από τύφο επίσης εκείνη περίπου την περίοδο, του λίγο μετά από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, λόγω των κακουχιών και λόγω της κατάστασης που επικρατούσε. Αλλά είδε όλο το τραγικό και φρικτό πρόσωπο του πολέμου και στον Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο και στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κυρίως στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και στα Δεκεμβριανά. Οπότε όλα αυτά σημάδεψαν πιστεύω τη ζωή της και το τραύμα το οποίο κουβαλούσε είναι ένα τραύμα το οποίο μεταφέρθηκε και σε μένα πραγματικά, μέσα από την δική της εμπειρία, μέσα από τη δική της όχι μόνο γραφή αλλά και τα βιώματα τα οποία μετέφερε και σε εμάς.
2: Προφανώς.
3: Και οι μεταγεννήσεις βέβαια από το ένα μέρος στο άλλο.
2: Μεγάλες,
3: και
2: τεράστιες αποστάσεις.
3: Και από τον Πόντο οι δικοί της που έφυγαν, το ένα μέρος της οικογένειας προς την Οδυσσό, από τη μεριά του παππού μου, του πατέρα της μητέρας μου, προς τη Γεωργία. Και αργότερα βέβαια η μετακίνηση ολόκληρης της οικογένειας από τη Γεωργία στην Ελλάδα.
2: Μάλιστα.
3: Και από την Ελλάδα στην Κύπρο, όλες αυτές οι μετακινήσεις Είναι αυτό το κομμάτι το οποίο έτσι με συνέδεσε πάρα πολύ και με την τραγωδία της Κύπρου. Και είναι γι' αυτό που πραγματικά δεν θέλω ο τόπος μας να υποστεί τις ίδιες τραγωδίες και τις ίδιες συνέπειες. Να σου πω έτσι κάτι το οποίο αισθάνομαι πάρα πολύ έντονα, ότι όσον αφορά τον Πόντο δεν έχω τίποτα που να... Κανένα κοιμήλιο δεν υπάρχει, ούτε κάτι το οποίο να καταγράφει, για παράδειγμα, που έμεναν οι πρόγονοί μου, σε ποιο μέρος της τραπεζούντας. Δεν έχω ούτε μία φωτογραφία δεν έχω. Και είναι κάτι το οποίο με πονά. Γιατί, εντάξει, εγώ είμαι τέταρτη, πέμπτη γενιά από τους αρχικούς προγόνους μας στον Πόντο. Και αυτό το πράγμα δεν θέλω να συμβεί και στο δικό μας τόπο, με τις δικές μας κατεχόμενες περιοχές. Και είναι και αυτός ένας από τους λόγους που ήθελα να καταγράψω αυτή την ιστορία, ούτως ώστε από δικής μου πλευράς τουλάχιστον να καταγραφούν αυτά τα πράγματα και να μπορέσω έτσι κάποια κομμάτια της συλλογικής μνήμης να τα βάλω κι εγώ σαν ένα δικό μου αφιέρωμα στην ιστορία και τον πολιτισμό των Ποντίων.
2: Νομίζω ότι από μόνο του λοιπόν μιλάει το πράγμα ότι αυτό δεν θα μπορούσε να είναι ποτέ μια προσωπική ιστορία, αλλά κάθε βήμα αυτών των ανθρώπων ξετυλίγει την ιστορία ολόκληρου του ελληνισμού, του ποντιακού ελληνισμού, αλλά και εν γέννη του Έλληνα, ο οποίος για τις διάφορες καταστάσεις πολιτικές ή μη περιπλανιέται σαν τον Οδυσσέα και πηγαίνει σε τόσους τόπους. Πάντως μπορεί να κοιτάξετε, είχα πρόσφατα, σας είχα αναφέρει και παλαιότερα, είχα βρεθεί στην Πτολεμαΐδα, όπου εκεί υπάρχει ένας πολύ δραστήριος σύλλογος των Ποντίων και μάλιστα έχουν ένα πανέμορφο ενευκτήριο, το οποίο είναι αντίγραφο του σχολείου της Τραπεζούντας. Σε μικρογραφία, αλλά είναι ναι, του φροντιστηρίου. Λοιπόν, και είναι εκεί ο χώρος όπου αυτό το οποίο μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Έχουμε κάνει και μια εκπομπή και είχαμε έτσι μιλήσει τηλεφωνικώς και με τον πρόεδρο του συνδέσμου εκεί. Μου έκανε εντύπωση πως αυτός ο σύνδεσμος είναι τόσο ζωντανός σήμερα. Γιατί εγώ πήγα εκεί, με είχαν προσκαλέσει για να φιλοξενήσουν την έκθεση για την καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς πέρυσι. Και βρισκόμενο στο κτίριο αυτό, ένα πανέμορφο αμφιθέατρο που έχουν στο Ισόγειο, τις υπόλοιπες ημέρες άκουγα μουσική, άκουγα χορούς. Να δείτε τα νέα παιδιά να μαθαίνουν ποντιακούς χορούς, να μαθαίνουν την ποντιακή γλώσσα. Και μάλιστα να έρχονται να μου λένε, όταν πήγα και ρώτησα, ότι όχι, δεν ξεκινήσαμε γνωρίζοντας. Πολλά από αυτά τα παιδιά δεν γνώριζαν. Μπορεί να ήταν ποντιακής καταγωγής, γιατί οι περιοχές εκεί έχουν πολλούς ποντίους που έχουν εγκατασταθεί. Αλλά ενδιαφέρθηκε το ένα με το άλλο. Η σημασία του συνδέσμου αυτού να γίνει το κτίριο αυτό ένας χώρος που το κάθε παιδί, αντί να πηγαίνει στα μπάρα από εδώ από εκεί ένα βράδυ, να μαζεύονται παρέες εκεί, να χορεύουν, να πιούνε το ποτό τους, να κάτσουν εκεί και αλλά να είναι και μέσα στην αγκαλιά μιας παράδοσης, μιας στέγης ποντιακής. Και μεταξύ των άλλων, έχουν κάνει μια πανέμορφη βιβλιοθήκη και έχουν φέρει χειρόγραφα από τον Πόντο και μου έκανε εντύπωση βιβλία τα οποία έτσι τώρα προσπαθώ να ασκήσω όσο πίεση μπορώ στον πρόεδρο να δημοσιευθούν, να εκδοθούν, χειρόγραφα βιβλία δασκάλων του Πόντου, όπου περιγράφουν την τοπογραφία λόφο-λόφο. Αυτός ο λόφος λεγόταν έτσι. Έχουν κάνει και σχέδια που σήμερα δεν
3: πολύ
2: νομίζω καν να τα γνωρίζουν. Και να λένε
3: να
2: την ιστορία.
3: Αυτά.
2: Ότι τι ήταν αυτό, τι ήταν το άλλο, το ποτάμι γιατί ονομάστηκε έτσι και πόσο μακρύ είναι και από πού προέρχεται. Και βλέπεις αυτή τη δράση, την αγάπη των Ποντίων για τα γράμματα, για όλα αυτά που καταγράφουν. Που είμαι βέβαιος ότι σήμερα μπορεί να μην υπάρχουν όλα αυτά. Ενδεχομένως αυτά τα αρχεία να βρεθεί και κάτι για την οικογένειά σας. Μπορεί κάποιος. Είναι πιθανό.
3: Γιατί δεν έχω ακριβώς. Δεν έχω τίποτα. Το μόνο που ξέρω. Βέβαια είναι ότι και ο πρόπαππούς μου και η μητέρα μου, η γιαγιά μου, η μητέρα της μητέρας μου έφυγε όταν ήταν 10 χρονών. Οπότε, εντάξει, νομίζω πολύ μικρή, αλλά τα αδέρφια της που ήταν μεγαλύτερα είχαν σπουδάσει στο φροντιστήριο.
2: Μάλιστα.
3: Αυτά τα γνωρίζω.
2: Μπορεί να βρεθούν τα ονόματα τους εκεί καταγεγραμμένα.
3: Μπορεί. Αν υπάρχουν κάπου... Δυστυχώς δεν έχω πάει ακόμα στην τραπεζούντα.
2: Ήθελα αυτό, αυτό ήταν η επόμενη μου ερώτηση.
3: Είναι
2: το ταξίδι.
3: Το τάμα, το δεύτερο τάμα που έχω κάνει στον εαυτό μου. Ότι θα πάω και στην τραπεζούντα και στο Σοχό. Mm. Αν είμαι καλά, το επόμενο καλοκαίρι ή το επόμενο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα είναι αυτό ο προορισμό μου.
2: Πάντως στο Σοχού μιλούσαν ρωσικά, έτσι, όχι γεωργιανά.
3: Μιλούσαν και γεωργιανά, αλλά οι πόντοι μιλούσαν ρωσικά. Mm.
2: Εγώ είχα την ευκαιρία κάποια στιγμή που με είχαν προσκαλέσει εκεί στην Τυφλίδα, στο Πανεπιστήμιο, και κάναμε πάλι μια έκθεση και μιλήσαμε και για την Κύπρο. Μιλήσαμε για τη Βυζαντινή τέχνη της Κύπρου. Λοιπόν, η τεράστια εντύπωσή μου ήταν ότι έγινε και μια διάλεξη στο Πανεπιστήμιο, και όταν ετοίμασα τη διάλεξη για την τέχνη της Κύπρου, mm-hmm. τις Βυζαντινές τοιχογραφίες, γιατί έχει και εκεί πολλά μνημεία στη Γεωργία με τοιχογραφίες κτλ. Ενώ ετοιμάζω τη διάλεξη, μου στέλνουν ένα μήνυμα να τους δώσω ακριβώς τον τίτλο για να βγάλουν το πρόγραμμα, και τους το δίνω και λέει, γιατί μας τον δίνεις στα αγγλικά? Λέω, σε τι γλώσσα θα μιλήσω, γεωργιανά δεν ξέρω. Μα μου λέει, στα ελληνικά προφανώς. Λέω, με όλο το σεβασμό θα κάνουμε όλο το ταξίδι και θα μας ακούσουν 10 άτομα? Όχι, μου λέει, στα ελληνικά θα κάνετε την ομιλία. Πηγαίνω και όταν μπαίνω στην αίθουσα να έχει 150 άτομα, η παρουσίαση ήταν 35-40 λεπτά και να μείνουν άλλα τόσα να θέτουν ερωτήματα στα ελληνικά. Και όταν μετά ρώτησα ότι αυτοί οι άνθρωποι από πού είναι, είναι ίσως πρόσφυγες ή έχουν κάποια σχέση με την Ελλάδα, οι περισσότεροι από αυτούς ήταν Γεωργιανοί που πήγαν να μάθουν ελληνικά για την αγάπη που ένιωσαν για τον τόπο. Ναι. Και αν επισκεφθεί κάποιος το Αρχαιολογικό Μουσείο της Τυφλίδος, το τι ελληνισμός υπάρχει εκεί, το ασήμι που είδαμε, τις επιγραφές, η κολχίδα, όλα αυτά τα πράγματα
3: είναι,
2: δεν υπάρχουν ούτε στην
3: είναι
2: Αθήνα.
3: Είναι η κοιτίδα του ελληνικού πολιτισμού, όλη αυτή η περιοχή.
2: Πρέπει
3: του
2: να σκεφτούμε ότι ο Εύξηνος Πόντος είναι ένα
3: ακριβώς
2: άλλο κομμάτι χαμένης
3: και
2: πατρίδας.
3: Και ο ίδιος ο Πόντος, με ιστορία που ξεκινά τον 8ο αιώνα π.Χ., με τα διάφορα βασίλεια τα οποία mm-hmm, υπήρχαν, mm-hmm. εγκαταστάσεις των αρχαίων Ελλήνων εκεί. Αλλά και στην περιοχή του Καυκάσου. Το Σουχούμ είναι η αρχαία Διοσκουριάς.
2: Μάλιστα.
3: Και η Κολχίδα, εκείνη η περιοχή δηλαδή του Καυκάσου, ο Προμηθέας, όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε στη μυθολογία.
2: Είναι εκεί που
3: η αργοναυτική εκστρατεία, ο Φρίξος και η Έλλη, οι οποίοι ξεκινούν και καταλήγουν mm-hmm. σε εκείνη την περιοχή του Καυκάσου. Όλα αυτά, άθλη του Ηρακλή για παράδειγμα, πάλι διαδραματίζονται σε εκείνη την περιοχή, αλλά και πολλά μνημεία έχουν μείνει, mm-hmm. όχι μόνο της Βυζαντινής περίοδου, που ήταν μια περίοδος που άκμασε ο Βυζαντινός πολιτισμός σε αυτές τις περιοχές, κυρίως στην Τραπεζούντα.
2: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, κάπου εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Από εμένα το Χαράλαμπο Χοντζάκογλου στην παραγωγή και από το Δημήτρη Σημεού στη ρύθμιση του ήχου. Σας ευχόμαστε ένα καλό βράδυ.